0: πως που να θυγωθεί τον καημό σου θα ξεχνά σαν πουλιά μαζί του γυρνάμε σαν παιδιά με σένα γελάμε σαν καμής προσευχή. Ένα βράδυ ο
1: κυραντώνης
0: στρώνει να κοιμηθεί
1: σε μεωλή
0: και εμείς ξυπνάμε
1: nous
0: τον καλτερά
1: μου l'attend.
0: Στην πόρτα να φανεί. Μα ο κυραντώνης δεν θα βγει ποτέ του στην αυλή αφού για πάντα μες στον ιό.
1: Dans son rêve,
0: Felice Pia,
1: il a voulu
0: merci.
1: Vivre pour l'éternité.
2: On the right bank of the Paraguay River with the Pilcomayo River in the north and the Bermejo River in the south, covering an area of 74,535 square kilometers of natural prairies, huge forests and great estuaries, we find the wide plain of Formosa.